αυτό μου. Ραδιο Βερόνικα. Βερόνικα. Ρίτε με να σαρτσέτω. Φαμίλια Γκάλαξη. Ακούσε να ψέκει έζικ.